Θράδογλακ, Θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν σε φύλλο.